0: παλέτο κόσμο στα. Εγώ μη στέχερο μπράκι σου μαρτί πρώτη βάρτη νόη σου φάλε. Νόη σου φάλε.
1: Στέκω.